0: music. The sound beyond time.
1: Το βάναγε πάμε με καλά, μη κατάρα καλά. Every time we touch this spot. Όχι, μας σας είπα με βάτα με ίνα Anna, you came to us. This part, well, how we chose to do that, okay.